να φανίλει του φίν. Νιμλάει νε γουέν του φίν μου. Καμά που κουρουθούγκου μεου καλιούγκου κουέθα θούγκου. Και γουατών γυλί φράκι θουάμ. Ρωμελ τσέ ουν γι κρυμένο ρωμέ. Κι μεο καμ ουέσια ουέλο ίντσε. Ingrid.